μισέ. Ο μπέτου για πνοέ αταμφώνη. Μισρα με βάσεμπικασέ. Αταμφώ από τσεκούα.